να γασχναμέτσαν και αγκασεγίρσα μας ίνφορμαδικήν καραμίδεκ αγέντες στην Απολυσία Νασιονάλ τα γασχιτσόπ χαβραχουναλά βεντιούρχουνα καραμίδεσμος χαχ ευρακ αυνακ ήτσχα χουνταμέντε κοτσέκ ικ ε αδολεσέντες ρουκήν ευρακ αυνακ υπνού αγκασενιαλάρ τρίχ εγκικι αγκα ασαλτάρ Vnakin ki baka chpam heka autobús, viejin baka entre Misco y Tnamet, Guatemala, en la zona 11. Durante el operativo, Bansraga, Shventaj va a recuperar teléfonos celulares, billeteras y carteras. Habrak abel ambak, makaj ebrak amnak minutos antes. Cara mismo, chka, Bansraga y que ebrak amnak víctimas que han señalar, ebrak amnak como responsables y que han recuperar pertenencias.